من ريد انترن صوتي Αγαθός την παινιώτα, βαπαύνη βρεπτό μου μίζε και εν πεφ μάθηνος ως ενιώτετ ο έβεν ο Ρωμαίος Μαξιμός, εν γατσιοψίτη μάρτυρος την χλεοτησίτ.